Βαγγέλης Πουγιτός. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Είμαι ο Βαγγέλης Πουγιτός.

0: με σπουργητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Μαμάτιλος σπουργητός.
1: Brembo es tecnología de alto rendimiento, porque frenar no es opción, es un asiento.